φάση. Καμοτσίγρα, καμοτσίγρα, καμοτσίγρα. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!